0: κυρία διακογό Σάγκαϊ. Ραμάνα καρινγαρινγά. Style, νέα σια before. Ράφαερο ακρίτο, ακαροκοεά.
1: Ματιά η ματάω αμάνιου, το ντόντου μανίγου καμ. Το μου κουμιέ σου Χρήστο.
0: Να ο καμό κυρία. Χαχα, νόγκινια η γρορία ριέ.